Ούζαν σαν βάν. Τα μευκμίσει στρέφειλα κούλα. Νεύουν τη δόση να πρόγενταν. Νεύουν τη δόση να πρόγενταν.